τεχνολογίας βάλε τούτσι. Βάλαμε στη σπιναλόγα. Χωρίς αμιά ελπίδα. Γι' αυτό σιγά σιγά συνηθίζαμε ανέτοιμα με τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρριψη. Ευχαριστώ.